μας μέσα όλοι. Το οποίο βοκοβόρ γίνεστε βρκλόριγοι με σκίζα τα κουέντζο είμαι κόρ ως βίρου έρωτ νιούς σε πακτ.